προσούπε ασέρνει ο διάρ. Όι δεσπούες ντε ούν άνιο τρός τε βι πασάρ με μπορδί πανό για μάρτε